0: κορμίπυρα πέρλα φινέστια. Σέλβουλ, σέλβουλ, όμναμ λα πόρτα καβέα ιόπ.
1: Entra con él, tan amalama.
0: A casa el coni pe y el con
1: cachorrillo.
0: Miran para la finestra. Σέρβουλ, κουνί, όμπρα με τα πόρτα καβέα Ιόπ.
1: Τα πορκέτα, πρέσα, τον αμολάμα.
0: Ακάσα, ελ, κουνί, ή ελ, πορκέτ, μήρα, παρλα, φίλε,
1: Σέλβουλ, κουνί, πορκέτ, όμπραμ λα πόρτα καβέα Ιόπ. Έντο πορκέτ, τα πρίσα, τον αμαραμά.
0: Ανταμίκη, ο. Ατιανσίω, ατιανσίω, Ιόπ, τσιά. Está aquí.
1: Permol Sancha mi Job.